0: αυτό το ήλιο.
1: Non-stop music on energy. Gedeep, roche ba'alema. Ala energy. Mizdajiyyeh.